0: Δώσ' τον ναι!
1: Ζα το ερνέ! Σας δεκόη ήταν βαζόδεν σφένα στο εμπλάστη της πρόβο.
0: Είναι μία!
1: Ναι,